το σύριο, σύριο, τσίνο, παίρνω το σύρι. Και σου μου κάνει όμορφο, ναι, λε. Πονιέκο διαμονό και

0: κακά.
1: Τζέζα πολλέ, πολλέ.
2: Να κίνει να πηδεί.
1: Βάσκα! Πήγα κόμματι, συγκύε.